0: υπό οποιαδήποτε μορφή αναγορεύονται. Άρθρο 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια, ούτε σε ποινία ή μεταήρηση σκληρή από ανθρωπία ή ταπεινωτική. Άρθρο 6. Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας. Άρθρο 7. Όλοι είναι ισία ανέναντιας του νόμου και έχουν δικαίωμα σε ίσια προστασία του νόμου χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίσια προστασία από κάθε διάκριση που θα παρεβίασε την παρούσα διακήρυξη και από κάθε προκλησία με μια τέτοια δυσμενία διάκριση. Άρθρο 8. Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ενδικά μέσα στα αρμόδια ενδικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάσουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία τον αναγνωρίζουν τον συντασμά και ο νόμος. Άρθρο 9. Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κράτεται ή να εξαρίαζεται αυθαίρετα. Άρθρο 10. Καθένας έχει δικαίωμα με πλήρη ισότητα να εξεκάζεται η υποθεσία τη δίκαια και δημόσια από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμεροληπτό που θα αποφάσισε είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε σε περιόπτωση ποινικής διαδικασίας ή για τον βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του. Άρθρο 11. Κάθε κατηγορουμένος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, άσωτο διαπιστωθεί η ενοχή το σύμφωνα με τον νόμο σε ποινική αδίκη κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπερασπισία των ενιέσεις. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλήψεις που κατά τον χρόνο που τελέστηκαν δεν συστούσαν αξιοποιημένο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιοποιημένη πράξη. Άρθρο 12. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική, την ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του ούτε πρόσφολης της τιμής και της υπόλοιψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτών των είδους. Άρθρο 13. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλεγεί τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαλεί οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και την δική του, και να επέστρεφει σε αυτήν. Τσιν άρθρο 14. Κάθε άτομο που κατεδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί σε περιπτώσει δίωξης ή πραγματικό αδίκημα και κοινού ποινικού δικαίου ή ενέργειας αντιαθετές προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 15. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ηθαγένειας. Κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί αυθαίρετα την ηθαγένεια του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ηθαγένεια. Άρθρο 16. Από την στιγμή που θα φτάσουν σε ηλικία γάμου ο άντρας και τα γενικά ορίες για ένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας έχουν το δικαίωμα να πατριβαίνονται και να ενδρυώνουν οικογένεια. και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο κατά την διάρκεια του γάμου και κατά την διάλυση του. Όμως δεν μπορεί να σας συμβάνθει παρά μόνο με ελεύθερη και απλή συνένεση των μελόνυμφων. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και κράτος. Άρθρο 17. Κάθε άτομο μόνο του ή με άλλος μαζί έχει το δικαίωμα της ιδιοκρατίας. Κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί αυθαίρετα της ιδιοκτησίας του. Άρθρο 18. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας και επιπτήσεων, όπως και η ελευθερία να διακλονεί κανείς τη θρησκεία του ή θρησκευτικές του επιπτήσεις μόνο σε μαζί με άλλους δημόσια ή ειδικοτικά με την διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. Άρθρο 19. Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας, της γνώρισης και της έκφρασης που σημαίνει το δικαίωμα μανίν, εφίσταση, σημενησία, συνεπεία για την γνώμη του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και τα διάδιδε πληροφορία και ιδέα με οποιοδήποτε μέσα εκφράσει και από όλο τον κόσμο. Article 20, άρθρο 20. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για να ειρηνικούς σκοπούς. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο. Άρθρο 21. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην διακυβέρνηση της χώρας του άμεσα ή έμεσα με αντιπρόσωπους ελεύθερα εκλεγμένους. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός από ίσους όρους της δημόσιας υπηρεσίας της χώρας του. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά με καθολική, ίσια και μυστική ψηφοφορία ή με αντίσχυση τη διακέσια που να εξασφαλίσει την ελευθερία της εκλογής. Article 22, άρθρο 22. Κάθε άτομο ως μέλος του κοινωνικού συνόλου έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία με την εθνική πρωτοβουλία και την διεθνή συνεργασία ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτος έχει χρέος να εξασφάλισει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Άρθρο 23. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα τον επάγγελμα του, να έχει δικαίως και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστάζονται από την ανεργία. Όλοι χωρίς καμία διάκριση έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιες και ικανοποιητικής αμοιβής που να εξασφαλίσει σε αυτόν και την οικογένεια του συνθήκες δοής άξιας στην ανθρωπινή αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και συμμετοχή σε συνδικάτα για την προάσπιση μυστικ προάσπιση των συμφέροντων του. Ωραία, άρθρο 24. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάμφαση με ελεύθερο χρόνο και ιδιαίτερα σε λογικό περιορισμό των χρόνων εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρες απόχωσες. Άρθρο 25. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιωτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλισία στον ίδιο και στην οικονομία του υγεία και ευμερία και ειδικότερα τροφία, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική ασφαλισία για την ανεργία, την αρρώστια, την αναμτήρια, τη αχηρία, την γεροντική ηλικία, όπως και όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερνται τα μέσα στην συντηρήση του εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτητών των θέλησής του. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μερίμνας και περιθάλψης. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξάγμα απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. Άρθρο 26. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν τουλάχιστον στην στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται να όλους. Η πρόσβαση στην ανάτατη παιδιά πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους υπαίθριους όρους ανάλογα με τις ικανότητες του. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και την ενίσχυση των σεβασμού των ανθρώπινων δικαιώματων και των θεμελιακών ευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση της ανεκτήμησης και τα φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρηστικές ομάδες και να ενεί την ανάπτυξη των διαθρητικών των Ηνωμένων Εθνών για την διάτρηση της ειρήνης. Οι ουγιονίες έχουν κατά προτεραιότητα με στεγατόρυτα το δικαίωμα να επιλύουν το είδος της παιδιάς που θα δώσει στα παιδιά τους. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητα της η αίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγάσα της. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστιβάνονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά των που απαιρούν από κάθε είδος επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. Άρθρο 28. Καθένας έχει το δικαίωμα να επικράτει μια κοινωνική και διεθνής τάξη μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκύρισε η παρούσα διακήρυξη να μπορούν να πραγματούνται σε όλη το αστείας έκσταση. Άρθρο 29. Το άτομο έχει καθηκότητα απέναντι στην κοινότητα μέσα στα πλαίσια της οικίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απολαυσή των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους με αποκλειστικό σκόπο να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δικές υπατήσεις της ειδικής της δημόσιας τάξης και των γενικού αγκαλού σε μια δημοκρατική κοινωνία. Τα δικαίωμα αυτά και τις ελευθερίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να άσκονται αντίθετα προς το σκόπο και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 30. Καμία διάταξη τους παρούσας διακήρυξη δεν μπορεί να ερμηνεύεται ότι υπάρχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή τα ακτελεία πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και εξαγγέλνονται σε αυτήν.
1: All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is how the first article of the Universal Declaration of Human Rights begins. On September 9, 2020, Freirat answered the call of the International Literature Festival Berlin and took part in the worldwide reading. The 30 articles of human rights adopted by the United Nations in Paris in 1948 could be heard in 30 languages on Freirat's program. These readings were intended to draw attention to their situation of freedom of expression and assembly and human rights in Hong Kong.
2: Freirat.
3: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesen Worten beginnt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie sie am
4: Ihr hört Freirat, das freie Radio Innsbruck.